0: περηφάνειος μέσος.
1: Feeling it and loving it.
2: Finally, live.
3: Say no more.
2: 95.4.